0: Κάτω. Εδώ. Συ. Αμαρτία μου.
1: Programa Cardápio. Programa Cardápio. Turitama FM. Turitama FM.
2: 104,9.